πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά

0: Μέντα 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

88. Μέντα. Thank you.

0: Μέντα 88. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

Και επειδή θέλω να σας προϋπαντήσω σε αυτήν εδώ την Πέμπτη με καλά μαντάτα, θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, βάλτε μια υπενθύμηση 8:40 ακριβώς να στείλετε μήνυμα για το Μέντα Τριήμερο. 8:40 με 9:40. Εκείνο, αυτό το δεκάλεπτο, πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για τα Μέντα Τριήμερα και μετά θα κάνουμε την κλήρωση στις 19 του μήνα, όπου θα βρούμε έναν τυχερό για να πάει για δύο ημέρες, για ένα τριήμερο, δύο τα άτομα, στο Nikki Beach Resort and Spa στο Πόρτο Χέλι. Αυτό το τυχερό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει αυτές τις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, απολαμβάνοντας luxury διαμονή, γαστρονομικές εμπειρίες αλλά και στιγμές ευεξίας δίπλα στη θάλασσα. Επειδή λοιπόν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, από πολύ νωρίς το πρωί φαίνεται, 8:40 ξαναλέω, με 8:50 αυτό το δεκάλεπτο, εδώ να βάλετε μια υπενθύμηση για να στείλετε εκείνη την ώρα τη συμμετοχή σας. Και έτσι λοιπόν μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάει μέχρι εκεί. Καλημέρα, μωρέ, είπα. Καλημέρα, Μέντα το πρωί, Βίβη Παπαστάθιου, μέχρι και τις 10.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Να πάμε λιγάκι πιο πίσω το χρόνο, σαν σήμερα το 1922. Θα σας πω κάποιες ταινίες και μετά θα βρούμε τον κοινό παρανομαστή. Η Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ο Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα. Είναι κάποιες ταινίες οι οποίες είναι ορόσημο για τον ελληνικό κινηματογράφο και σαν σήμερα γεννήθηκε ο σκηνοθέτης τους, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Καλημέρα λοιπόν, Μέντα 88, στη δικιά μας σκηνοθεσία, η οποία λέει τραγούδια και μουσικές καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Και βεβαίως έχουμε και το Μέντα Ταξίδι στη Βαρκελόνη, όπου 8 η ώρα το πρωί θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει και με το Βλασόπουλο Στράβελ θα πάτε για 4 μέρες με έναν άνθρωπο της επιλογής σας μέχρι εκεί. Μείνετε συντονισμένοι και έρχονται και περισσότερες πληροφορίες.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

0: Πρωινό της Πέμπτης, 10η μέρα του Ιουνίου, σωστά συντονισμένη λοιπόν στα τραγούδια μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, όπου για μένα τουλάχιστον αποτελεί τα σημαντικότερα μακροβούτια της παιδικής μου ηλικίας, αλλά της εφηβείας μου, αλλά και μετά όλα τα μακροβούτια της ζωής μου. Ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910, ένας άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε σε ένα διαφορετικό υποβρύχιο σύμπαν, όπου τουλάχιστον κάποια στιγμή, νομίζω όλοι στη ζωή μας, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, σκεφτήκαμε ότι ήταν το επάγγελμα το οποίο θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Και έτσι λοιπόν βουτάγαμε στις καλοκαιρινές μας θάλασσες, αναζητώντας άλλους κόσμους, αναζητώντας περίεργα πλάσματα. Καλά, κανένας μας δεν τα βρήκε βέβαια στα βάθη που εμείς τουλάχιστον βουτούσαμε, αλλά είχαμε αυτή την ιδέα ότι θα μας χαμογελάσει κάτι κάπου εκεί στο βυθό και θα μας συνεπάρει με τις ιστορίες του. Και φτιάξαμε μετά τις δικές μας ιστορίες. Καλημέρα λοιπόν με ιστορίες μουσικής εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Βίβη Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: μα αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

Είδες λοιπόν, αυτή την αγάπη μπορούμε να την έχουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Δεν είναι που τη λένε μόνο τα τραγούδια, είναι που τη λέμε κι εμείς, είναι που την τραγουδάμε κι εμείς, είναι που τη θέλουμε κι εμείς. Βρε καλώς τους, καλημέρα, σχεδόν ένα πεντάλεπτο μετά τις 7. Μέντα 88 παίζουν και σήμερα τα ραδιοφωνά μας, είναι 5η ακόμα, είναι 11 Ιουνίου ακόμα, είμαστε γεροί δυνατοί, σωστά συντονισμένοι ακόμα, εδώ, Μέντα το πρωί. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ ωραίο ποιηματάκι σήμερα και ξεκινάμε με αυτό, πριν ακόμα από τον καιρό και από όλα τα υπόλοιπα. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό, διότι η ποίηση, παιδιά, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή μας. Και από τότε που τη βάλαμε αυτή την πίεση, έστω και μέσα από τα χαρτάκια του ημερολογίου, βεβαίως, το έχουμε συμφωνήσει. Είναι η ζωή μας αλλιώς. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Καλά, είναι από τα αριστουργήματα, έτσι, από τα αριστουργήματα. Λοιπόν, γιατί αγάπη μου γλυκιά όλο παραπονιέσαι. Εμείς, κι αν μαλώνουμε, πάντα στο τέλος θα φιλιώνουμε και αγάπη θα κρατάμε. Πάλι στη ρήμα δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα παράπονο το οποίο αισθάνθηκα ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσω. Καλημέρα, καλημέρα, και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα αυτό το 33 θα γίνει 30 και θα ρίξει κάποιες ψυχάλες. Εντάξει, κάτι άστατο από την άνοιξη μάλλον, κάτι χρωστούμενα τέτοια είναι που ξεπληρώνει ο Ιούνιος. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Μέντα. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς εδώ στις καλές μας, στις πολύ πολύ ωραίες πρωινές συνήθειες. Τον καφέ τον έχουμε και ο κατέλος πάντων ο καθένας μπορεί να τον συναδεύσει όπως θέλει. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Είναι αθλητικές οι μέρες που ζούμε, οι μέρες που θα ζούμε τουλάχιστον και το επόμενο διάστημα. Τα νέα, τα αθλητικά, τα δικά μας έχουν ως εξής. Ραντεβού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το ερχόμενο Σάββατο, παιδιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήρθαν στα ίσα τους, ήρθαν ισόπαλοι, οπότε το Game 5 ουσιαστικά που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, εκεί θα κρίνει ολόκληρη την υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ για αυτή την σεζόν. Από την άλλη μεριά, 10 η ώρα το βράδυ, δεν ξέρω αν έχετε να κανονίσει κάτι. Εμείς στο σπίτι μας έχουμε κανονίσει κάτι. Δεν σας τα έλεγα χθες που άνοιξα το ψυγείο και βρήκα μπύρες, βρήκα πίτσες στην κατάψυξη, βρήκα πατατάκια στο ντουλάπι και ούτω καθεξής. Ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, Μεξικό, Νότια Αφρική. Και ο καλύτερος σας κερδίσει. Εμείς να δω τι θα κάνουμε. Τώρα θα μου πεις ότι κάνουμε κάθε φορά που υπάρχουν μεγάλοι αγώνες, εμείς τα κορίτσια βγαίνουμε. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα.

Εδώ στην Αττική τουλάχιστον κάπως έτσι αυτό το αεράκι βοηθιέται από έναν ανεμιστήρα, με τον οποίο πλέον μπορώ να κηρύξω τη θερινή σεζόν, κοιμόμαστε με τους ανεμιστήρες. Να σας πω μια μικρή παρένθεση, γιατί χρωστάω, παιδιά, χρωστάω κάτι καλημέρες εδώ και πάρα πολύ καιρό στο φίλο μας το Γιάννη από την Πτολεμαΐδα, ο οποίος καθημερινά μου στέλνει μια κούπα καφέ, έτσι, που την απολαμβάνουμε μαζί, εγώ τη δικιά μου, αυτό τη δικιά του. Είναι στην Πτολεμαΐδα, αλλά κοίτα να δεις, η μουσική μας ενώνει. Και πολλές, πολλούς, πολλούς χαιρετισμούς να μας πάει αυτό το μικρό, το ωραίο, το καλοκαιρινό, το αεράκι, μέχρι την Κο για να συναντήσουμε την Ειρήνη εκεί, που και αυτή πίνει το καφεδάκο μας, λοιπόν. Πίνουμε μάλλον τον καφεδάκο μαζί. Έχουν ξεκινήσει, λέει, οι τουρίστες έρχονται. Έχει ξεκινήσει κανονικότατα η σεζόν. Από το Μάρτι, άκου τώρα. Μέντα 88, ακριβώς 7.30. Καλημέρα. Αρκετή κίνηση στους δρόμους. Και αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά τη Δυραχείου, υπάρχει ένα ατύχημα. Υπάρχει μία πινεζούλα ατυχήματος. Οπότε, αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, ίσως γλιτώσουμε κάποιον άνθρωπο από την ταλαιπωρία. Κίνηση στην περιφερειακή του Ημιτού από την Ηλιούπολη περίπου μέχρι το Βύρονα, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζουν αρκετές καθυστερήσεις. Ωραίο καιρό, 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα σήμερα στο κέντρο της δικιάς μας της πόλης. Αύριο περιμένουμε λιγάκι μια συννεφιά, μια ψυχάλα. Δεν ξέρω, φαντάζεσαι, να ρίξει λιγάκι. Και επειδή εμείς συννεφιά και ψυχάλα δεν την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη ποτέ, ήρθε ο Δημήτρης Μητροπάνος να βάλει το δικό του το soundtrack. Καλημέρα.

Το μονοπάτι της δικιάς μας της ζωής είναι πάρα πολύ γνωστό, ότι έχει νότες, έχει ωραία λόγια, έχει ποίηση, εδώ καλή ώρα, έχει ωραίες μουσικές και πάνω απ' όλα έχει και ωραία τραγούδια, τα οποία μας πάνε μέχρι τα μέντα ταξίδια. Αυτά λοιπόν τα μονοπάτια της ζωής, όπως τα χάραξε ο Δημήτρης Μπάκουλης μαζί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, σιγά σιγά θα μας πάνε μέχρι τις 3 Ιουλίου, όπου εκεί πέρα, παιδιά, θα κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση για ένα μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Και κάθε φορά που οτιδήποτε έχει να κάνει με Ισπανία, εγώ έχω πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο χαμόγελο και πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ένας ακόμα άνθρωπος από εδώ θα πάει μέχρι εκεί. Λοιπόν, το ταξίδι περιλαμβάνει 4 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, μια ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Φιγκέρες και Χιρόνα, όλα αυτά με τη φροντίδα παύλα εγγύηση του Βλασόπουλο Travel. Εκεί πέρα που θα κάνετε αυτές τις πολύ ωραίες βόλτες, τις ιστορικές συνοικίες, τους πεζόδρομους, τις υπαίθριες λαϊκές αγορές. Αυτό που θα χρειαστείτε όμως είναι μια λέξη, μια λεξούλα που σε ταξιδεύει. Αυτό το πες μου μια λέξη. Αυτή η λέξη θα υποθεί στο δικό μας τον αέρα ακριβώς στις 8, δηλαδή σε 20 λεπτάκια από τώρα. 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, δηλαδή κάθε 2 ώρες μέχρι τις 8 το βράδυ. Και μόλις την ακούσετε, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας menta88.gr. Έτσι ακριβώς λοιπόν φεύγουν τα ταξίδια από εδώ, έτσι ακριβώς θα φύγετε κι εσείς μέχρι την Ισπανία. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαστε λίγοι όσοι ακούμε έστω και τις πρώτες νότες του συγκεκριμένου τραγουδιού και να χαμογελάμε έτσι κοιτώντας λιγάκι στο άπειρο. Θυμηθείτε κάποια στιγμή να σας πω μια ιστορία με μια διαδρομή. Αρκετά μεγάλη διαδρομή που έπαιζε στο ρίπιτε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μέχρι τότε όμως θέλω να πάμε στο παρελθυντικά μηνύματα, γιατί όταν ψάχνουμε ασφάλεια, όσο ψάχνουμε, τόσο πολύ μπερδευόμαστε. Είμαι κι εγώ, είστε κι εσείς, οι περισσότεροι κάπως έτσι είμαστε. Ευτυχώς όμως έχουμε στην παρέα το Insurance Market, όπου συγκρίνουμε εύκολα επιλογές από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές και βλέπουμε καθαρά τι ταιριάζει και έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να βοηθήσουν πραγματικά σε κάθε ζήτηση. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και βεβαίως, επειδή είναι και καλοκαίρι, επειδή σίγουρα μια διαδρομή θα την κάνουμε, επειδή σίγουρα θα μαζευτούμε σαν οικογένεια, οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με την Minoan Lines είναι μια εμπειρία. Στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, χαλαρές street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year για το 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους, εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα λοιπόν τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκεφτόμαστε ταξίδι, ένα είναι το σίγουρο, σκεφτόμαστε Minoan Lines. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και κοίτα να δεις που μας έφερε. Το ένα το άλλο. Για ταξίδι μιλάγαμε. Να το ο Γιάννης Χαρούλης για να μας πάει μέχρι την Κρήτη και πίσω.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαριβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα κι σου.
7: Μέντα 88.
8: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι σοκάκια. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Σε αυτό το τελευταίο στίχο του Αλκαίου, σε αυτό πάντα γελαστή και γελασμένη, αισθάνομαι ότι έχουμε και επιλογή κάθε φορά. Και κάθε φορά που ξημερώνει, κάθομαι και σκέφτομαι ότι ναι, σήμερα τι θα γίνει, πού θα διαλέξω να είμαι, στους γελαστούς ή στους γελασμένους. Εκεί λοιπόν που θα έχω ένα χαμόγελο τεράστιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ή εκεί που θα κλείνω πονηρά το μάτι σε όλους τους υπόλοιπους και θα λέω εντάξει, οκ, σ' αφήνω σήμερα να με κοροϊδέψεις. Ναι, μπορεί να είναι και τα δύο, σωστό και αυτό. Καλημέρα, 8.30 λεπτά και μετά τις 8. Είναι ο Μέντας στα ραδιόφωνά μας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 10η μέρα του Ιουνίου. Είμαστε γεροί, δυνατοί, είμαστε σωστά συντονισμένοι. Γιατί είμαστε Μέντα το πρωί, τόσο ξεκάθαρα. Τρεις λεξούλες δηλαδή είναι αυτές που μας ενώνουν λίγο περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες. Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος των Κτέλ, έχει γίνει ένα ατύχημα το οποίο έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο μπουτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις μεγάλες τώρα, αλλά και λίγο μικρότερες στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο, αλλά και είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στην περιφερειακή του Ημιτού. Υπάρχει ένα μπουτιλιάρισμα μόνο στο ύψος του Καρέα. Κατά καλό καιρό, εντελώς, και ας είμαστε στην 11η μέρα του κιόλας, σήμερα ο υδράργυρος θα πάει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Α, ναι, έχουμε και γιορτή. Ναθαναήλ και Βαρθολομαίος. Τι λες, ρε παιδί μου, σπάνια ονόματα, αλλά υπέροχα. Χρόνια σας πολλά!

0: Μέντα 88.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Μέντα 88.
9: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Σπέτσες με τη Hellenic Seaways.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Ίδρα Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Η ποιήση του Καβαδία που έγινε τραγούδια από το Θάνο Μικρούτσικο και από το Σταυρό του Νότου στην φωνή του Βασίλη Παπακόνσταντίνου, που ήρθε εδώ στο δικό μας το πρωινό. Μέντα το πρωί, 24 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 8. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Λοιπόν, θυμήθηκα ότι είχαμε αφήσει κάτι χρωστούμενα χθες. Οι παλιότεροι ίσως της παρέας θα ξέρετε το πόσο πολύ μου αρέσει να κοιτάζω αγγελίες. Κοινωνικά, αγγελίες για δουλειά, πολλούνται αντικείμενα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλήφθησα μια αγγελία, η οποία, παιδιά μου, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για αυτό που ζητάει. Είναι από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενέβη, το οποίο προξενείο προκυρήσει μια θέση. Και λες, okay, η θέση ποια είναι αυτή? Μια θέση φύλακα παύλα θυρωρού. Και λες, ωραία, να, μου δίνεται η ευκαιρία να σηκωθώ να φύγω από αυτή τη χώρα, να πάω σε μια άλλη. Και βεβαίως θα εργάζομαι για Έλληνες, βεβαίως θα είμαι εκεί πέρα με τους ανθρώπους της δικιάς μου της πατρίδας. Και εδώ δεν το καταλαβαίνεις μόνο από αυτό, το καταλαβαίνεις και από τα καθήκοντα τα οποία θα έχει η θέση φύλακα. Και εξηγούμε. Από κάτω ακριβώς, από τον ορισμό της θέσης, περιλαμβάνει και το τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο θυρωρός παύλα φύλακας. Η θέση, λέει, εξή τώρα, έτσι, με σφραγίδες και με υπογραφές είναι αυτό που σας διαβάσω. Η θέση περιλαμβάνει καθήκοντα γραμματιακής υποστήριξης, κλητήρα υποδοχής κοινού, τηλεφωνικού κέντρου οδηγού και, εφόσον προκύπτει ανάγκη, εκτέλεσης και εθιμοτυπικών καθηκόντων. Δηλαδή, θα πας εκεί πέρα να γίνεις φύλακας παύλα θυρωρός, αλλά θα πρέπει να πετάγεσαι απέναντι, να κάνεις τον κλητήρα, να υποδέχεσαι το κοινό που θα μπαίνει μέσα στο προξενείο, να κάνεις καθήκοντα γραμματιακής υποστήριξης και, αν υπάρχει και κάτι εθιμοτυπικό, θα πρέπει να είσαι πρώτος. Εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνεις ότι αυτή την αγγελία την έγραψε Έλληνας, έτσι. Ναι. Οκ, okay, εντάξει, θα πατήσω play. Θα πατήσω play, γιατί άμα το σχολιάσω δεν θα είναι ωραίο πράγμα. Θα εκνευριστούμε πάλι.

Και κάπως έτσι κατάλαβα ότι οι σιωπές είναι αυτές που λένε τις πιο βαριές κουβέντες, που λένε τις πιο μεγάλες αλήθειες, που κάνεις τις ομορφότερες συζητήσεις μέσα στη σιωπή. Αυτό βέβαια δεν το μάθα μόνη μου, είναι και ο Νίκος Ζούδιαρης, ο οποίος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι και ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτές τις σιωπές. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ξυπνήσατε? Ναι, φαίνεται. Από τους δρόμους φαίνεται ότι έχετε ξυπνήσει και έχετε βγει κιόλας και για τις πρωινές τις βόλτες. Οκ, σταματάω. Η πρωινή διαδρομή σε αυτήν εδώ την πόλη μονοβόλτα δεν είναι. Θα μας ακούσει δηλαδή κανένας ο οποίος είναι εκτός Αθηνών και θα πει καλά, ξυπνάνε όλοι μαζί και πάνε βόλτα για καφέ πρωί-πρωί. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, έχει γίνει ένα ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λίγο πριν την παραλία Καλαμακίου, που έχει μποτιλιαρίσει σχεδόν όλο τον υπόλοιπο δρόμο. Και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει σχεδόν από τον Νιάρχος και φτάνει μέχρι το Καλαμάκι. Επίσης, υπάρχουν δύο ατυχήματα σε πλήρη εξέλιξη στον Κηφισό. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, οι περισσότερες στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Και η άνοδος της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι και το Χαλάνδρι παρουσιάζει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Καλά, αυτό είναι ένα τμήμα. Τέλος πάντων, είναι κατακόκκινοι οι δρόμοι. Είναι κατακόκκινοι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο σήμερα, δεν ξέρω. Δεν έχει φύγει κανένας για διακοπές ακόμη, έτσι. Δεν έχει φύγει κανένας γιατί δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Σωστό και αυτό. 33 βαθμούς Κελσίου και ωραίο καιρό σήμερα, κατά καλό καιρό στο κέντρο της πόλης μας.

Τα χειροκροτήματα είναι από το χάραμα. Έχω την εντύπωση όμως ότι την ημέρα αυτής της ηχογράφησης δεν ήμουν εγώ εκεί, οπότε όχι, το δικό μου δεν θα είναι εκεί μέσα. Αλλά ήμουν άλλες μέρες. Όποιος δεν ξέρει τι είναι το χάραμα, παιδιά, νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσει, θα πρέπει μάλλον να το γκουγκλάρει για να δει τι είναι και μετά να πάει να πάρει και αυτό την εκτέλεση, ένας διπλός δίσκος τότε από τους πολύ πολύ ωραίους δίσκους που είχαν βγει, η Δήμητρα Γαλάνη στο χάραμα. Μέντε 88, είμαστε 42 λεπτά μετά τις 8 ακριβώς. Α, ναι, εδώ και 2 λεπτά περιμένουμε τις συμμετοχές σας, έτσι. Θέλετε να πάτε στο Πορτοχέλι? Και δεν είναι ότι θα πάτε στο Πορτοχέλι. Έχουμε 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό και θα έχετε και luxury διαμονή και ωραίες γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές ευεξίας δίπλα στη θάλασσα. Okay, θα το πω με μία λέξη, με 2 λέξεις. Nikki Beach Πορτοχέλι. Nikki Beach Πορτοχέλι. Εκεί θα πάτε. 2 τα άτομα, ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών για 3 ημέρες, συγγνώμη. Αν στείλετε τώρα τη συμμετοχή σας, αν συμπληρώσετε τώρα τη φόρμα από τις 8.40 μέχρι τις 8.50, δηλαδή έχετε γύρω στα 8 λεπτάκια στη διάθεσή σας ακόμα. 10 λεπτά λοιπόν συγκεκριμένα για να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής στο menta88.gr. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή 19 του μήνα και όπως πάντα ο τυχερός ειδοποιείται με προσωπικό email. Αυτά είναι λοιπόν τα μέντα τριήμερα που τώρα που καλοκαίριεσαι θα πολλαπλασιαστούν κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα. Ούψ, τι νύχτωσε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Στο άλλο ημισφαίριο μπορεί. Εδώ όχι. Με κάτι τέτοια τραγούδια λέμε εμείς τη δικιά μας καλημέρα.

0: Και αυτό είναι το στοίχημα κάθε μέρας. Να νικήσει η ομορφιά, να ποδοπατηθεί το τέρας, ό,τι μορφιά και αν έχει αυτό το τέρας, και το μέσα μας και το έξω μας. Και να σας πω κάτι, κάποιες μέρες, παιδιά, τα καταφέρνουμε. Τις περισσότερες για την ακρίβεια, τα καταφέρνουμε. 10 λεπτάκι πριν από τις 9, καλημέρα στο πρωινό της Πέμπτης είμαστε. Κοίτα να δεις πως έφτασε 11 ο μήνας. Εγώ σας το έχω πει από την αρχή του μήνα. Το πότε θα τελειώσει ο Ιούνιος, ούτε καν που θα το καταλάβουμε. Πάντως έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα να μας αγχώνουν και γι' αυτό πάω στο προωθητικό μήνυμα ευθύς αμέσως. Το Insurance Marketing εδώ στην παρέα για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχουμε ένα πράγμα λιγότερο να μας δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνετε στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκετε εύκολα την ασφάλεια που σας ταιριάζει, μπαίνετε αυτόματα και σε μια μεγάλη κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όλα όσα θα θέλατε, απλά, να ήταν λιγάκι πιο απλά. Έτσι λοιπόν θα έχετε ακόμα λιγότερα να σας αγχώνουν. Insurance Market εδώ στην παρέα μας και αυτό το πρωινό, εδώ και 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα 88, Μέντα το πρωί παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα και αυτό γίνεται κάθε κάστην, καθημερινά δηλαδή, από τις 6 μέχρι και τις 10. Βίβη, Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, μέχρι εκεί.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
1: Menta.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό Νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
9: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
15: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
22: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anne.gr.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Λοιπόν, εγώ θα σας το πω. Όχι τίποτα άλλο, για να γελάσουμε κιόλας. Αυτό το τραγούδι το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που κατέβαινα στον Κηφισό. Εκείνη την ώρα που κατεβαίνω εγώ αξιμέρωτα, τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και οι περισσότεροι είναι, όσοι κατεβαίνουμε τον Κηφισό εκείνη την ώρα, είναι φορτηγά τα οποία στρίβουν εδώ στο Ρέντι και πάνε στη Λαχαναγορά για να τροφοδοτήσουν καταστήματα, τέλος πάντων, λαϊκές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είμαστε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη παρέα. Και κατέβαινα λοιπόν σήμερα και στο ύψος του Ρέντι που είδα τα φορτηγά να φεύγουν, να βγαίνουν από το δρόμο, έλεγα, εσείς με ξέρετε πιο πολύ τα πρωινά από όλους στη ζωή μου. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί και οι πρώτοι άνθρωποι που βλέπω είναι οι φίλτατοι συνάδελφοι της Λαχαναγοράς που εκείνη την ώρα ουσιαστικά αν είχαμε λιγάκι πιο ανοιχτά τα παράθυρα θα καλημεριζόμασταν. Αλήθεια, αλήθεια. Οπότε έτσι ήρθε και αυτό το τραγούδι σήμερα εδώ. Πάντα οι εμπειρίες μας υπάρχουν σε τραγούδια. Πάντα ένα τραγούδι είναι το soundtrack κάποιων εμπειριών και εμείς είμαστε εδώ πέρα και τα βάλουμε σε σειρά. 10 λεπτάκι σχεδόν μετά τις 9, καλημέρα με αρκετή κίνηση στους δρόμους, στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι και αρκετά πάνω. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην παραλιακή από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, την Κατεχάκη και τις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης έχουμε πολύ ωραίο καιρό αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει. Να σας πω, θέλετε να πάμε για μπάνιο μετά? Όχι, δουλεύουμε. Σωστό και αυτό. Ούτε εγώ μπορώ. Καλά, αφήστε του την ιδέα. Κλείνουμε την παρένθεση και την πετάμε. 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα εδώ στην Αθήνα.

0: Μέντα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
11: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέντα 88.
5: Έθριος ο καιρός σήμερα στο Λεκανοπέδιο, 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα αθηναϊκά θερμόμετρα. Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αγκίστρι με τη Hellenic Seaways.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

Και αν περάσανε χρόνια, χρόνια, πολλά χρόνια, να καταλάβουμε το πού ακριβώς θέλει να το πάει ο Παύλος Παυλίδης, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στη Γαλλία, ήρθε μετά, επέστρεψε στην Ελλάδα ο Παυλίδης, δημιούργησε τα ξύλινα σπαθιά και μετά ήρθε και αυτό εδώ στο δικό μας το soundtrack, σχεδόν σε κάθε πολύ πολύ δυνατή μας στιγμή. Γιατί? Γιατί είναι μια αλληγορία ουσιαστικά αυτό το τραγούδι. Ο άνθρωπος θέλει να κυριαρχήσει πάνω σε εφήμερα πράγματα, πάνω σε σκόνες. Θυμάστε και ένα άλλο παλιότερο τραγούδι που έλεγε είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Εδώ πέρα μάλλον είναι στην πιο ροκ εκδοχή του. Εδώ με αυτή την παρέα λοιπόν στον αέρα του Μέντα 88, ο βασιλιάς ενός άδειου ή φανταστικού παλατιού, ο οποίος όμως έχει μια σταθερή βάση, τουλάχιστον ο δικός μας ο βασιλιάς. Έχει μέσα την μετανάστευση, έχει μέσα την ανθρώπινη ύπαρξη, έχει μέσα και το χρόνο. Α, μιλώντας για το χρόνο, κοίτα να δεις τι ωραία συνομιλούν ένα-ένα τα τραγούδια στη σειρά. Ο χρόνος και η ρογμή του. Και από μια ροκιά σε ακόμα μία. Καλημέρα.

Περάσανε παιδιά εμπόρες. Και απευθύνομαι σε όλους όσοι συμμετείχατε στη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Κάτι λίγο έμεινε τώρα, κάτι ειδικά μαθήματα, κάτι μαθήματα κατηγοριών, κλάδων, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τα λένε, αλλά έμεινε πολύ λίγο. Η μεγάλη μπόρα πέρασε και έχουν ήδη ξεκινήσει να διορθώνονται τα γραπτά όλων όσων συμμετείχατε. Και σύμφωνα με τον ΟΕΦΕ, την Ομοσπονδία δηλαδή Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, υπάρχει μια εκτίμηση για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε. Και ξαναλέω, είναι εκτίμηση, δεν είναι επίσημα αποτελέσματα, επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου. Περιμένουμε πτώση βάσεων φέτος σε νομική ψυχολογία, πολυτεχνικές σχολές, φυσικομαθηματικές σχολές, αλλά και τις ιατρικές. Αυτό για να πάρετε μια ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ, θα είναι λιγότερες σε ορισμένα πεδία οι βαθμολογίες οι πολύ υψηλές, χωρίς όμως να αναμένονται και μεγάλες ανατροπές στις βάσεις των υπόλοιπων. Σχολών. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση. Η πρώτη μάλλον εκτίμηση είναι το γεγονός ότι πέρασε η μπόρα και μας περιμένει ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, εγώ πάντα θα το λέω και πάντα θα το εννοώ. Βεβαίως, τα πάντα θα πάνε πάρα πολύ καλά.

Εκεί ακριβώς που ξημερώνει, αλλιώς θα σας στείλει αυτό το μέντα ταξίδι. Γιατί είναι διαφορετικό, βρε παιδάκι μου, να ξημερώνει στην Αθήνα. Την έχουμε ζήσει από εδώ και από εκεί, και αλλιώς και αλλιώτικα, και με τα καλά της και με τα άσχημά της. Αλλά σκεφτείτε ότι το ξημέρωμα θα σας βρίσκει στη Βαρκελόνη. Και δεν είναι μόνο ένα, 4 μέρες εκεί πέρα θα είστε. Ένα μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη θα γίνει δικό σας στις 9 Ιουλίου. Και το λέμε αυτό διότι μέχρι τότε μπορεί να σας φαίνεται πολύ ο καιρός, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι η λέξη που σε ταξιδεύει, που αυτή πρέπει να αλλιεύσετε μέσα στο πρόγραμμά μας και να την καταχωρήσετε στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site μας, και αυτή ουσιαστικά είναι το εισιτήριό σας. Και όσες περισσότερες λεξούλες τέτοιες ανακαλύψετε και τις καταχωρήσετε, τόσες παλαπλάσιες είναι και οι πιθανότητες να πάτε Βαρκελόνη. Λοιπόν, τώρα σε λίγο πάλι έρχεται μια λέξη που σε ταξιδεύει στις 10 και μετά στις 12, 2, 4, 6 και στις 8 το βραδάκι, δηλαδή κάθε 2 ώρες. Εγώ θα βάζα reminder. Κλείνω την παρένθεση. Το Μέντα ταξίδι περιλαμβάνει 4 μέρες, όπως είπαμε, 2 τα άτομα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel, που έχουν φτιάξει και μια ωραία ολοήμερη εκδρομή, Φιγκέρες και Χιρόνα, δύο υπέροχες πόλεις κοντά στη Βαρκελόνη. Αν θέλετε λοιπόν, ακούστε τώρα τη λεξούλα που ταξιδεύει ακριβώς στις 10 και μετά ετοιμάστε βαλίτσα. Εγώ κατευθείαν αυτό θα έκανα. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα, μέχρι εκεί.

0: Και όποιος δεν έχει δίδυμο μέσα στο σπίτι του, τώρα που ο Ιούνιος είναι και ο μήνας των διδύμων, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ένας στεναγμός. Και σας το λέω διότι το μισό μου σώει και η μισή μου συγκάτοικοι μέσα στο σπίτι είναι δίδυμοι. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο λες, έλα εντάξει, okay, θα μεγαλώσουν, θα μεγαλώσουν και θα φύγουν και τέλος πάντων όλα καλά θα πάνε στη ζωή τους. Όλοι οι δίδυμοι όμως, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγω, θα πάω κατευθείαν σε ένα προωθητικό μήνυμα, γιατί το Insurance Market είναι εδώ στην παρέα όλο αυτό το τετράωρο και συγκρίνει εύκολα για μας όλες τις επιλογές από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές. Εκεί εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα τι ταιριάζει, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να βοηθήσουν σε κάθε ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστεύονται ήδη το Insurance Market εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε έχουμε Μουντιάλ, αν ενδιαφέρεστε 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει ο αγώνας. Ο αγώνας με το Μεξικό που αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, στην πόλη του Μεξικού γίνεται ο αγώνας. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει ο μπυροδείχτης πλέον να κατεβαίνει από σήμερα και μετά. Και ο τελικός θα γίνει στο Νιου Τζέρσι, στη Νέα Υόρκη. Αυτά έμαθα. Αύριο μπορώ να τα έχω ξεχάσει, αλλά θα τα ξαναθυμηθούμε που θα πάει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα αυτή η Πέμπτη. Αύριο, άκου λέει, αύριο το πρωί, εντάξει, στις 6. Σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88. Βεβαίως, μένουμε συντονισμένοι, διότι ο Νίκος Μωραΐτης έρχεται από τις 10 μέχρι τις 12. Καλημέρα μας.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
1: Μέντα.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Μέντα 88.
19: Η ώρα είναι 10. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
20: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

Αυτά συμβαίνουν όταν φιλιούνται δυο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα μας, Μέντο 88 εδώ στην παρέα σας σε μια ημέρα στην οποία αρχίζει το ματς. Είναι 5η, 11η μέρα του Ιουνίου του 2026. Ξεκινάει το Μουντιάλ και όταν μιλάμε για Μουντιάλ, για παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τώρα διεξάγεται από σήμερα στην Αμερική, τη Βόρεια, δηλαδή και στις τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Όταν μιλάμε λοιπόν για παγκόσμιο κύπελο, τότε μιλάμε για τηλεθεατές όλων των ηλικιών και όλων των φίλων και όλων των φιλών. Ενωνόμαστε όλοι γύρω από μία τηλεόραση και αυτό θα γίνει σιγά σιγά μέσα στον μήνα που διανύουμε από τώρα και μέχρι εκεί τα μέσα Ιουλίου που θα έχουμε τον τελικό. Οπότε είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι αφορά ακόμα και τις κυρίες που μας ακούτε, διότι εντάξει, εμείς θα εστιάζουμε στις ομάδες. Εσείς θα λέτε, πω, τι όμορφος που είναι αυτός ο παίχτης. Κάπως θα τα βρούμε παρέα.

0: Αυτή είναι η ζωή, όπως λέει ο Δημήτρης Αρβουδάκης, για ένα τίποτα ή για ένα κάτι, όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ στον Μέντα 88, που προσπαθούμε να αλλάξουμε την ζωή βάζοντας τις μέσα όχι μόνο τραγούδια αλλά και εκπλήξεις και χαρές. Να, Μέντα τρίμερα ας πούμε, συντονίζεστε κάθε πρωί ακριβώς στις 8:40 στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη και έχετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο στην ενότητα Μέντα Τρίμερα στο site μας menta88.gr. 8:40 με 8:50 λοιπόν. Τι κερδίσατε? Τρίμερο για δύο από εσάς στο Nikki Beach Resort and Spa στο Πόρτο Χέλι, ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, πισίνες, εξαιρετικές γεύσεις, η θάλασσα ένα βήμα. 8:40 λοιπόν αύριο όλοι στην εκπομπή της Βιβής. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι έχουμε καλά νέα από την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Η Μόνικος Μωραήτης εδώ στην πρωινή μας παρέα, εδώ στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα 88. Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultrex Sub 1 σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: μα σύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
16: Ρωμαίο Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Menda

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ στο πρωινό της Πέμπτης είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης που τον άκουσα ανάμεσά σας, δυνάμωσα όπως και εσείς για να ακούσουμε αυτή τη μεγάλη φωνή έτσι να γεμίζει την πόλη. Άλλωστε το τραγούδι του μίλησε για την πόλη, ένα τεράστιο φωτισμένο Λούνα Πάρκ και τώρα ένας ήρωας, μια ηρωίδα η οποία θέλει να φύγει και από την πόλη και από όλα.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι της χωρίς προορισμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ τελεία, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και χωρίς τελεία, αν τη βγάλεις. Και σε αυτό το χωρίς προορισμό που λέει η Μαρίνα Σπανού, βάλεις εσύ τον προορισμό. Αυτό κάνουμε εδώ με το Μέντα ταξίδι μας, το καινούριο, με τη Βαρκελόνη, με μια πόλη η οποία είναι ιδανική για το καλοκαίρι και είναι ιδανική για να νιώσεις πώς είναι μια πόλη στην οποία θα ήθελες πραγματικά να ζεις. Λοιπόν, 4 ημέρες η ευκαιρία για εσάς, για 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε πρωί 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο meta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και θα έρθει το κορίτσι μας, η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε μέντα το πρωί 6 με 10, να κάνει την κλήρωση και να φύγετε για αυτήν την πόλη της Μεσογείου και την πόλη του Ονείρου. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, καλά νέα από την Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το ξέρετε, με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, και αυτό μπορείτε να το βρείτε αναλυτικά μπαίνοντας στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, εδώ στον Μέντα 88, στην παρέα αυτή που κάνουμε κάθε μέρα. Σιγά σιγά μπαίνει και ένα άλλο χρώμα της φωνής και καταλαβαίνετε ότι όταν πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την Παρασκευή, η φωνή γίνεται ακόμη πιο χαμογελαστή. Πέμπτη λοιπόν, μια μέρα μετράμε.
2: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
5: Λε και σα

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Μέντα 88.
10: Μέντα

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτο.

Φτάσαμε λοιπόν στο αγαπημένο μας θέμα. Καταρχάς καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα μας, ο Μέντα 88. Το αγαπημένο μας θέμα λοιπόν είναι η αγάπη. Υπάρχουν κάτι αγάπες που σε τραβούν προς τα κάτω και σε βυθίζουν και υπάρχουν κάτι άλλες αγάπες τόσο ποιητικές που σε υψώνουν και σένα σαν ποιήση. Τέτοια είναι αυτή η αγάπη. Ένα ποίημα της Κατρίνας Παΐζη που έγινε τραγούδι από τον Βασίλη Δημητρίου.

0: Δύο φωνές που αγαπιούνται. Χάρης Αλεξίου, Αντώνης Βαρδής. Αν με αγαπάς μπορεί να φανεί σε μια μπαλάντα, αν με αγαπάς μπορεί να φανεί στο φινάλε μιας ταινίας και επί τη ευκαιρία, περνώντας σε προωθητικό μήνυμα, η ταράτσα του Ωνάσης Ρέντι, του νέου κτηρίου της Στέγης, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη για το κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον, το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες της ανατρεπτικής ηθοποιού. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και στείλτε και κλείστε, μάλλον, θέση στο onassis.org. Τώρα, περνώντας στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel ανάμεσα στους προορισμούς, μαγικές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα. Με 10% έκπτωση κατεβάζετε το Παντού App και παίρνετε τον deal. Nova.gr για τις περισσότερες πληροφορίες. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88. Έρχεται και μια ευχή σε πολύ λίγο που τη χρειαζόμαστε όλοι. Καλή τύχη κάθε μέρα εδώ με το Μέντα 88.
1: Μέντα 88.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: di qualità.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Είμαι Γιώτα Νέγκα και ακούς Μέντα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Η πιο γλυκιά καλημέρα με τη φωνή της Μαρίσας Ρίζου στο τραγούδι αυτό. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα και είναι και ένα πράγμα το οποίο πηγαίνει πίσω στις δικές μας ρίζες, τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εκεί βρίσκονται τα τραύματα, εκεί βρίσκονται όμως και τα θαύματα, και ένα από τα θαύματα της παιδικής ηλικίας είναι αυτό το τραγούδι, το οποίο είτε το έχουμε ζήσει, είτε μας το έχουν αφηγηθεί, είτε θα το αφηγηθούμε εμείς τα παιδιά μας, πάντως παραμένει πάντα ζωντανό. Διονύσης Σαββόπουλος να τραγουδά τον Καραγκιόζη.

με τρώει εκείνο που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και

0: Έρχονται λέει κάποιες καταιγίδες τώρα, αύριο και μεθαύριο. Σιγά μη φοβηθούμε, εδώ περάσαμε ολόκληρο χειμώνα, στο καλοκαίρι θα φοβηθούμε. Στις 11 του Ιουνίου πλησιάζουμε σιγά σιγά στην άκρη της σημερινής μας διαδρομής. Προωθητικό μήνυμα, διότι αν περιμένετε να σκάψουν στην περιοχή σας για να βάλουν οπτική ίνα, δεν χρειάζεται, η Nova έχει τη λύση. Το Nova 5G Home Internet με περιψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, και όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο nova.gr. Να σας πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα, διότι ξεκινάμε κάθε μέρα έτσι τη μέρα μας κάπως, και μέσα από τον Mendo 88 αποκτάμε ένα χαμόγελο πλατή και το μοιραζόμαστε μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις μουσικές, μέσα από ό,τι μας ενώνει. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, για χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μητέα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
15: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
19: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
18: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ρωμαίος!
22: Γιουλιέτα!
21: Από του Μπόστ την Μπένα!
22: Έργο παλιό,
21: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
21: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
22: Ρωμαίος Σακελαρίου.
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας,
21: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
21: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
21: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
22: Τρεχάτε για να δείτε.
23: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
2: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αύρα. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Μέντα 88. Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
7: di qualità.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
15: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος.
17: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι. Ιούπι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
3: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
22: Μέντα 88.
1: Μέντα

0: Μέντα 88.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο...

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
14: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
13: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Ρωμαίος!
16: Γιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό.
15: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
15: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
15: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
17: People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Μέντα 88.
21: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καρδιά. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: Μέντα 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Μέντα 88. Η ώρα είναι 2:30. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
18: Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. δούλεψε ελεύθερα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Μέντα 88.
21: Μέντα.

Πόσο παρεΐστικο κομμάτι, σαν να έχουμε μαζευτεί φίλοι στην παραλία. Ο ένας έχει πάρει την κιθάρα και τραγουδάμε μαζί και δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό το «δεν μας νοιάζει τίποτα» είναι το σύνθημα για ένα τέτοιο μεσημέρι του Ιουνίου. Αμέσως τώρα που το σκέφτομαι το αλλάζω. Όχι «δεν μας νοιάζει τίποτα», μας νοιάζουν τα πλάσματα που αγαπάμε σε αυτόν τον κόσμο και αξίζουν να τα νοιάζομαστε. Πάμε να το ευχαριστηθούμε το επόμενο τρίωρο. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλή μας εκπομπή.

0: Έτσι περνάνε. Έτσι περνάνε τα χρόνια σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γι' αυτό και δεν αφήνουμε και τις μέρες να πάνε χαμένες. Θα το πάμε το ταξίδι μας στη Βαρκελόνη. Ο Μέντα 88 τα έχει κανονίσει όλα. Όλα είναι πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Να πάτε Ισπανία, να πάτε Καταλωνία, Βαρκελόνη, Φιγκέρες και Τζιρόνα. Και ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το Μέντα ταξίδι είναι βεβαίως η λέξη που σε ταξιδεύει. Σε λίγο στις 4 θα ακουστεί ξανά αυτή η λέξη. Η λέξη που σε ταξιδεύει, που αλλάζει συνεχώς ανά 2 ώρες, ξεκινά να παίζει στον αέρα μας 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το απόγευμα. Κάθε φορά που την ακούς τη λέξη, όποτε ακούσες τη λέξη, τη γράφεις αμέσως στο menta88.gr, εκεί που λέει Menta ταξίδι, κάθε διαφορετική λέξη και μια διαφορετική συμμετοχή. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και για αυτό το Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη καλή επιτυχία και από τον Πέτρο Κουμπλή και βεβαίως από όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Menta 88.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιο σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Είμαι η Νατάσα Μπουχθήλιου και είσαι στο Μέντα 88.

0: Σήμερα όλοι λένε τι ωραία που μια ελληνική παραλία βγήκε μία από τις 100 καλύτερες του κόσμου, η Αγία Άννα στην Άξο, και τότε συνειδητοποιείς σε τι ωραίο τόπο ζούμε, γιατί η Αγία Άννα δεν είναι καν η ωραιότερη παραλία της Άξο, έχει πολλές ακόμα παραλίες, πάρα πολλές, τα ξέρετε. Βεβαίως στην πραγματικότητα η δική μας καλύτερη παραλία είναι αυτή που έχουμε περάσει καλύτερα εμείς, για τους δικούς μας προσωπικούς λόγους. Για σκεφτείτε ποια είναι η δική σας αγαπημένη παραλία. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα. Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Δεν θα αργήσω πολύ να βάλω τα κόκκινα τα μπλουζ.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
18: di qualità.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας ρε καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Μέντα 88.
3: Έθριος καιρός, στους 32 βαθμούς τώρα στο κέντρο της Αθήνας, καλοκαιράκι. Και κάθε Σαββατοκύριακο εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για σπέτσες με την Hellenic Seaways.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μέντα 88.
5: Μέντα.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φιλή. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Το έχουμε καταλάβει πια και στη ζωή μας και στη μουσική. Δεν θέλει πολλά. Μόνο δύο κιθάρες είχαμε εδώ και μια στιβαρή φωνή, αυτή του Σοκράτη, που ξέρει ακριβώς τι τραγουδά. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά του Απόστολου Καλδάρα στη Λυτία πέρι τη δωρική και πολύτιμη τελικά εκδοχή του Σοκράτη. Μέντα 88 Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και κοιτάξτε τώρα, τι ωραία θα βρεθούμε στο σύμπαν του Μάνου Λοΐζου. Είναι το τραγούδι που αναδείξατε εσείς, οι ακροατές μας, ως κορυφαίο στα Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου.

0: Είμαστε ο Μέντο 88, Πέτρος Κουμπλίστρης, με 6 μουσικές και ιστορίες και το έχουμε ζηλέψει πάρα πολύ αυτό το Μέντα τρίμερο. Προσέξτε, Πορτοχέλη, που πας και πανεύκολα, δεν μπλέκεις με λιμάνια, με αεροδρόμια κτλ. Και μένετε στο Nikki Beach. Είναι αυτή η πολυτέλεια που πραγματικά θέλει ο κουρασμένος εαυτός μας. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση για αυτό το Μέντα τρίμερο, προσέξτε με ένα δευτερόλεπτο. Συντονιζόμαστε έτσι και αλλιώς στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη από τις 6 το πρωί, η Βιβί, μέχρι τις 10. Στις 9 παρα 20 ακριβώς και μέχρι τις παρα 10, μέχρι τις 9 παρα 10 έχετε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή σας να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που λέει Μέντα τρίμερα στο menda88.gr. Όσοι τη συμπληρώσετε 9 παρα 20 με 9 παρα 10 μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό τρίμερο για δύο άτομα Nikki Beach Resort and Spa στο Πορτοχέλη.
1: Μέντα 88. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Ρωμαίος,
18: Γιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: μα σύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
18: Ρωμαίος Σακελαρίου,
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας,
17: χωρίς καμιά ντροπή,
18: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
17: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
18: τρεχάτε για να δείτε.
19: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Μέντα 88.
21: Η ώρα είναι 4:30.
22: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
23: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Ναι, μαζί περνάμε και αυτές τις εξετάσεις και τις εξεταστικές εδώ μαζί κάθε χρόνο. Μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές. Μοιραζόμαστε τις ιστορίες, τα άγχη και ό,τι άλλο θέλετε κι εσείς. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα για να τα λέμε. Κρατήστε 6978-088-088. Αυτό είναι το Viber του Μέντα μας. Λίγο πιο μετά, να ξέρετε, δίνω οδηγίες και έμπνευση κυρίως για το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Μέντα 88.
0: 32 βαθμούς έχει τώρα στο κέντρο της πόλης, είναι καλοκαιράκι και κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αίγινα με την Hellenic Seaways.
20: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Μέντα 88.
22: Μέντα.

Και από το ένα διαμάντι στο άλλο. Αυτό είναι ο Μέντα 88, Πέντρος Κουμπλίστρης με 6 μουσικές και ιστορίες. Από το Τι να θυμηθώ του Νίκου Ζουδιαρή, με τον Απόστολο Ρίζο που μόλις ακούσαμε, περνάμε σε κομμάτι που έχει μια απίστευτη ιστορία και περιπλάνηση. Το πρώτο έβγαλε ένα ροκ συγκρότημα κάπου στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 80. Μέλος όμως του συγκροτήματος ήταν ένας Γκόραν Μπρέγκοβιτς, σας λέει κάτι αυτό το όνομα, λίμωνο. Το τραγούδι αυτό χρόνια αργότερα απέκτησε ελληνικούς στίχους από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο είπε η Άλκησης Πρωτοψάλτη, αλλά μένει στην ιστορία της δικής μας μουσικής, όπως ακριβώς θα το ακούσουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου και Θεός αν είναι, στον Μέντα 88.

0: Για τη Βαρκελόνη, να ξέρετε, σας έχω αμέτρητα tips για σας που με ακούτε τώρα και θα κερδίσετε το Μέντα ταξίδι στην Ισπανία. Θα τριγυρίσετε κιόλας εκεί στην Καταλωνία, όλα πληρωμένα από εμάς με το Vlasopoulos Travel. Για να μπείτε στην κλήρωση, υπενθυμίζω αυτόν τον παιχνιδιάρικο τρόπο, είναι η λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα. Αυτή η λέξη από Δευτέρα ως Κυριακή ακούγεται 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Αλλάζει συνεχώς η λέξη. Μόλις ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει, τη γράφετε αμέσως στο Μέντα 88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση γίνεται 3 Ιουλίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί. Παπαστάθη, 6 με 10 κάθε πρωί απολαμβάνουμε τη Βιβί μας. Και για αυτό το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.
1: Μέντα 88.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
14: Τα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεία, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει
1: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: Καλή δύναμη εκεί έξω, με ζεστές, με κίνηση και με αχρίαστη ένταση από ανθρώπους που απλώς απολαμβάνουν αναστοτών τους άλλους, σαν χόμπι αυτό, τα ξέρουμε καλά από πρώτο χέρι. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα, eFood 1-1 έχει επιστρέψει μέχρι 28 Ιουνίου. Πατάμε το φίλτρο 1-1 στο eFood και παραγγέλνουμε ένα ακόμα από τα αγαπημένα μας καταστήματα. Και κάπου εδώ αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9. Η Βάσια Ρεντούμη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέντρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρα απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Μερισέη.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φλάκη.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταλυφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
14: Λε και

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχή ωκεάνο έως 14 Ιουνίου.
8: Μέντα 88.
9: Λιακάδα και κοντά στους 32 βαθμούς τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση μέχρι να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια. Αυτό το Σαββατοκύριακο φύγαμε για Αγκίστρι με την Hellenic Seaways.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Μέντα 88.
7: Μέντα.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χαμόγελο. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά

Ναι, θυμάμαι ποιος το έλεγε, πως δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να παίζουμε. Θυμάμαι όμως τον παππού μου να λέει πως μέσα από ένα παιχνίδι μπορείς να μάθεις πάρα πολλά για τον άλλον, τι θέλει να γίνει, τι δεν θέλει, πάρα πολλά, τόσα όσα δεν μαθαίνεις μέσα από 10 ώρες συζήτησης. Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού η σημερινή, και για μικρούς και φυσικά και για μεγάλους, γιατί εδώ που τα λέμε τα παιχνίδια δεν σταματούν ποτέ. Μόνο αλλάζουν οι επιλογές μας το τι θα παίξουμε και πού ξεχνάμε πως παίζουμε για τη διασκέδαση, για να χαμογελάσουμε ας πούμε και όχι για να κερδίσουμε ντε και καλά. Μένετε 88 στην παρέα σας όπου και αν σας βρίσκουμε, με παιχνίδια και παραμύθια μας ήρθε αυτό το απόγευμα. Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: 4 γράμματα το φιλό, 4 το μισό και η απόσταση μεταξύ τους μόλις 4 στίχοι δρόμος. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Να πούμε και για κανονικές βουτιές να πούμε. Διάλεξε θάλασσες και παραλίες γιατί έχουμε εισιτήρια στα χέρια μας και γιατί το σημαντικότερο η SeaJet σας πηγαίνει στον προορισμό σας πολύ άνετα και πολύ πολύ γρήγορα. Από Ραφίνα σε Άνδρο μόλις σε 1 ώρα, στην Τίνο σε 2 ώρες και πολύ γρήγορα και στη Μύκονο και στην Πάρο. Στο seajets.com μπορείτε να κλείσετε θέσεις ή μπορεί και να διεκδικήσετε τα εισιτήρια που έχουμε στα χέρια μας. Είναι εισιτήρια για 2 άτομα με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Ένα και μοναδικό πράγμα έχετε να κάνετε και μάλιστα πολύ πολύ απλό, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6978-088-088. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τι θα γράφει αυτό το μήνυμα? Απλώς το ονοματεπώνυμό σας, όνομα, επώνυμο και αποστολή στο 6978-088-088 τώρα.
1: Μέντα 88. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xaboan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Μέντα 88. Η ώρα είναι 6:30. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Τις εξοχές τα πρωινά, μια παραλία ερημική, ένα ταξιδάκι, ένα ψυχίσμα, ένα δεν ξέρω για κρυμμένο αλλά σίγουρο τραύμα. Όλα αυτά και άλλα τόσα, η σωτηρία της ψυχής, πάρε σημειωματάριο να αρχίσουμε να γράφουμε, να σβήνουμε, να προσθέτουμε, νύχτες με φίλους, ξημερώματα με εξομολογήσεις. Ευχαριστώ που ήρθαν στην ώρα τους, συγγνώμες που υπόθηκαν έστω για καθυστερημένα, αγαπημένα βιβλία με τις αλακωμένες άκρες και όλες εκείνες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε παρόντες στη ζωή μας, γιατί ίσως τελικά από εκεί να εξαρτώνται όλα. Να είμαστε παρόντες. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέντε 88 στην παρέα σας όπου και αν σας βρίσκουμε. Μέσα σε όλα αυτά που μας σώζουν, βάλε και τα ταξίδια, γιατί οι όμορφες εικόνες πάντα θα μας σώζουν. Και από όμορφες εικόνες η Βαρκελόνη, άλλο τίποτα. Και εικόνες και γεύσεις και μουσικές. Μεγάλο μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, τετραήμερο, για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Παρασκευή 3 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Την ακούτε καθημερινά 6 με 10 και μέχρι τότε μπαίνετε στο mendo88.gr και συμπληρώνετε τη λέξη που σας ταξιδεύει στη φόρμα συμμετοχής. Πότε την ακούτε αυτή τη λέξη? Καθημερινά στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μέντα 88.
10: Μέντα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

μένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα.

Ψάχνουμε στα πάντα, τα μεγάλα και τα σπουδαία, και σε όλες τις σχέσεις, φιλικές, οικογενειακές, αγάπης, τι μπορείς να κάνεις για μένα, μέχρι που μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να μου υποσχεθείς. Κι όμως τα πιο δύσκολα είναι τα απλά. Οι πιο δύσκολες και οι πιο νόστιμες συνταγές γίνονται με τα πιο ταπεινά υλικά, δεν είναι αυτές που τις φορτώνεις με ό,τι βρίσκεις. Έτσι και στη ζωή, τα πιο δύσκολα είναι να παρατηρείς μια καθημερινή στιγμή και να βλέπεις την ποίηση και να βλέπεις τη μαγεία μέσα σε αυτή. Αυτό δηλαδή που κάνει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που γράφτηκε μέχρι να γίνει ένα φαγητό σε μια κουζίνα. Ήταν η πριγκιπέσα, ήταν ο Σοκράτης Μάλα μας. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί, ανάμεσα στα τραγούδια, μεν το 88, όπου και αν βρισκόμαστε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, πάνω κάτω από τη ζωή βγαλμένο και το επόμενο.

0: Τραγούδι που ένα μέρος του, ένα στίχος του έδωσε τον τίτλο σε ένα ολόκληρο άλμπουμ. Το έργο που παίζουν τα μάτια σου ήταν το πρώτο άλμπουμ, το Νόναρ, από εκεί και το τραγούδι. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω, αν και στην πραγματικότητα δεν κλέβεις τίποτα. Ο καθένας ζει τη στιγμή με το δικό του τρόπο, εσύ αλλιώς, ο άλλος διαφορετικά. Οπότε πώς να κλέψεις κάτι που ο άλλος δεν έχει, έτσι και αλλιώς. Σε προωθητικό μήνυμα δεν θα μιλήσουμε για ώρες, γιατί θα είναι και πολλές. Θα μιλήσουμε όμως για μέρες. Το Basil Bar, bypass του Μπαρίλα, βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι με άρωμα φρέσκου βασιλικού. Με δωρεάν pesto bites και κρεμόδι pesto alla genovese. 12 και 13 αύριο και μεθαύριο στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων και 19 και 20 του μηνός στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Τρεις τρόπους επικοινωνίας έχουμε και σήμερα για τα μηνύματά σας. 6978-088-088 είναι το Viber και Facebook και Instagram. Αν θέλετε να στείλετε κάτι, αν θέλετε να μας πείτε κάτι.
1: Μέντα 88.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
12: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
12: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
20: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
19: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

Στις αρχές του 1991 κυκλοφορεί ένας σπουδαίος δίσκος από όλες τις απόψεις, ένας δίσκος με ασπρόμαυρο εξώφυλλο και τον τίτλο «Μένω εκτός». Και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα από τα τραγούδια του, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Της καληνύχτα στα φιλιά που πολύ θα ήθελα να πω αν είναι ή δεν είναι ανάμεσα στα αγαπημένα σας, στα Mad Icons, αλλά έλα που δεν μπορώ να το κάνω. Θα πω όμως για αυτά που μπορώ. Μεγάλο μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη, αγοράστε καλά αθλητικά παπούτσια, γιατί αυτή την πόλη χαίρεσε να την περπατάς. Παρασκευή 3 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή Μέντε το πρωί. Είναι τετραήμερο το ταξίδι, είναι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και μέχρι τότε αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει, την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Αυτό σημαίνει πως θα την ακούσουμε πάλι σε 1/4 από τώρα. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο mendo88.gr. Και αυτό ήταν τόσο εύκολα, τόσο απλά. Έχετε μπει στην κλήρωση και καλή σας επιτυχία. Mendo88, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα.

0: απόσπασμα, κάπου κοντά ή κάπου μακριά. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ. Δεξιά!
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Poltrona Sofa, solo divani
10: di qualità.
11: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Η

0: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι! Πάμε!
2: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη!
1: Μήλο!
0: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο!
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι!
3: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
6: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μέντα 88.
0: Μέντα.

Μεταμορφώζει όνομα και πράγμα αυτό το τραγούδι που έχει μεταμορφωθεί πλήρως από την πρώτη του ηχογράφηση που κυκλοφόρησε με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου και το άλμπουμ Παραλήρημα το 1991. 12 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι, Βάσια Ρίντουμ στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια Μέντο 88, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα του Ιουνίου, είτε είστε πια κάπου χαλαρά, είτε είστε στους δρόμους, είτε είστε στη δουλειά, και το τελευταίο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί, κατά τις 8.30-9 παρά, δεν ξέρω πού θα βρίσκεστε. Αν είστε στο δεύτερο καφέ ή αν δεν έχετε πιει ακόμα, αλλά ελπίζω να είστε συντονισμένοι στον Μέντα 88, γιατί έτσι θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και το Μέντα Τριήμερο. Μέντα Τριήμερο που σας πηγαίνει στο Nikki Beach Πορτοχέλη, σε ένα υπέροχο resort σε 8 στρέμματα με ιδιωτικούς κήπους και με πανοραμική θέα. Κάθε πρωί, λοιπόν, ακριβώς στις 9 παρά 20, συντονίσεστε στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη και έχετε 10 λεπτά να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή στα Μέντα Τριήμερα στο mendo88.gr και με αυτό τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός. Το τρίμερο είναι φυσικά για 2 άτομα, δεν θα σας στέλνουμε μόνα σας.

0: Αυτή ήταν η Πιξιλάξη. Παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Μπορεί και να πηγαίνουν και σε κάθε περίπτωση όπου θέλουν να σπάνε, αρκεί να μην πηγαίνουμε στα ίδια μέρη. Ας πηγαίνουμε εμείς τουλάχιστον εκεί που βρίσκονται καινούργιες. Έτσι για αλλαγή. Στα επίγεια τώρα και στα κοντινά. Επειδή το καλοκαίρι θέλει και βόλτα και καλό φαγητό, με θαυμαστικό και τα δύο, το Basil Bar by Best of Barilla, προωθητικό είναι το μήνυμα, βγαίνει στις πλατείες και τις μεταμορφώνει στο πιο ιταλικό σημείο συνάντησης, με δωρεάν pesto bites και κρεμώδη pesto alla genovese. Αύριο και μεθαύριο θα το βρείτε στην πλατεία Σπερίδων στην Γλυφάδα και στις 19 και 20 του μηνός θα το βρείτε στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης.
1: Μέντα 88. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

0: Καταλαβαίνεις πως κάτι γίνεται, το ξέρεις πως κάτι γίνεται. Όταν όλα όσα περνούσαν απαρατήρητα, τώρα κάτι κάποιον σου θυμίζουν. Μία λέξη, μία στάση, ένα χρώμα, ένα ποτό, ένα τραγούδι. Όταν λες αυτό θα του άρεσε ή με αυτό το αστείο θα γελούσε ή θα έλεγε αυτό. Και πολύ περισσότερο όταν τον βρίσκεις σε όλα τα σημαντικά. Που όσα με νοιάζουν, σε σένα όλα μοιάζουν. Με τη φωνή της Μαρίνας Πανού λέμε απόψε καληνύχτα. Τρεις ώρες πέρασαν και μας βρήκαν να ακούμε τραγούδια και μουσικές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Μέντο 88 και mendo88.gr. Αν συναντηθήκαμε διαδικτυακά, βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε και πάλι, αλλά εσείς από το πρωί αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει, την ακούμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ένα-δύο ώρες. Και είναι και η λέξη που πρέπει να μπείτε και να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site για να διεκδικήσετε το τετραήμερο ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και μάλιστα θα είστε και δύο τυχεροί, γιατί είναι ένα ταξίδι για δύο άτομα, θα πάρετε και παρέα μαζί σας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια και χαρά!
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
11: Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10.
12: Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
23: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: People have repower.
26: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Μέντα 88.
28: Μέντα.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μέντα 88.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και είσαι

0: πέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: σου, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

αγκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: λόγια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ